0: Κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες.
0: Το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.

0: κάτι να ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 9.

0: φτιάχνει στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
5: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: με καφέ και τσιγάρο. Με καφέ και τσιγάρο.
1: Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
8: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
5: But first, coffee.
4: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
9: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
10: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
11: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
12: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
13: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
15: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
16: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, για τις καλύτερες ροκ επιλογές, αλλά και νέα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.
14: Αγουχαούτα!
16: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη, Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
6: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων αλλά και στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων φέρνει νόμος στις βασικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η ΑΔΕ. Είναι άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης πυρκαγιών. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης, τους τοπικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
2: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων αλλά και στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων φέρνει νόμος στις βασικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η ΑΔΕ. Είναι άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης πυρκαγιών. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης, τους τοπικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
9: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
8: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Όταν το πρωινό περιλαμβάνει απλούς υδατάνθρακες, όπως ψωμί, δημητριακά ή χυμούς, ξυπνάνε οι ορμόνες της πείνας και διατηρούνται πιο δραστήριες όλη την ημέρα. Ο λόγος. Οι υδατάνθρακες αυξάνουν απότομα το σάκχαρο στο αίμα, με αποτέλεσμα την αύξηση της ινσουλίνης, αλλά και της κορτιζόλης, ορμόνης που ευνοεί την αποθήκευση λίπους. Οι ορμόνες αυτές ρίχνουν το σάκχαρο, γι' αυτό μετά ο οργανισμός σου ζητάει τροφή για να ανέβει ξανά. Ξεκίνα πάντα τη μέρα σου τρώγοντας πρωτεΐνη και καλό λίπος, όπως μία ομελέτα με αβοκάντο. Φροντίζοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων αλλά και στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων φέρνει νόμος στις βασικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η ΑΔΕΤ. Είναι άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης πυρκαγιών. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης, τους τοπικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
9: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
7: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
8: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
9: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Αγουχαούτα!
9: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων αλλά και στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων φέρνει νόμος στις βασικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η ΑΔΕ. Είναι άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης πυρκαγιών. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης, τους τοπικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
7: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: εσύ θα τα χάσεις.
1: Η ώρα περνάει καλύτερα συντροφιά με το ραδιόφωνο και τη μουσική, γι' αυτό μείνετε μαζί μας.
2: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

Μια μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο που

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείτε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
7: Διονύση, έχουμε 24 ώρες για να μεταμορφώσουμε αυτό το δροσερό κορίτσι σε μια ξινή, αχώνευτη σνόμπ.
8: Με δύο λόγια, σε σμαράγδα.
9: Μπράβο! Πάμε, αγόρια μου.
7: Μάθημα πρώτον. Καλό θα είναι να μην μιλήσεις καθόλου για τα βασανισμένα παιδικά σου χρόνια. Όλες αυτές οι ιστορίες για τους κομματόδρομους στο Περιστέρι, τα αυθαίρετα στη Λούτσα, είναι, πώς να το πω, μπανάλ για τις κυρίες των βορείων προαστίων.
9: Ναι, μωρέ, γιατί αυτές δεν τσακίζονται να φτιάξουν αυθαίρετα στη Μύκονο.
8: Και πρόσεχε λίγο το λεξιλόγιο σου.
9: Δεν σηκώνω κουβέντα για το λεξιλόγιο μου. Είμαι πολύ καλή ξαπανέκαθεν.
0: Ακούτε Star

αγαπημένες επιλογές τραγουδιών κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων αλλά και στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων φέρνει νόμος στις βασικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η ΑΔΕ. Η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης πυρκαγιών. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης, τους τοπικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Ξέρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
9: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
10: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
9: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γεροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γεροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
11: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
9: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων αλλά και στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων φέρνει νόμος στις βασικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η ΑΔΕ. Η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης πυρκαγιών. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης, τους τοπικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Amém. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Όποιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι.

γυαλιζιοσύμ της μηχανής, τα δυο ποδάρια. Ωραία, κλαδώνει στην ανάγκη

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
7: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
8: Η πρόσληψη ασβεστίου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι σημαντική τόσο για την προστασία των οστών σου, όσο και για την κάλυψη των αναγκών του εμβρίου. Είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και των δοντιών του, ενώ παράλληλα βοηθά και στο σχηματισμό των μυών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις έξυπνες διατροφικές επιλογές, ώστε να ικανοποιούνται οι αυξημένες ανάγκες σου. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων αλλά και στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων, φέρνει νόμος στις βασικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η ΑΔΕ. Η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης πυρκαγιών. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης, τους τοπικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα? Χωρίς κούπα καφέ? Χωρίς μπακετούλα special? Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι, λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: Μείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

τους μαστώ. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς και απόκτησα το μύθο μου μες στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
7: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
6: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
8: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
9: Ευτυχώς το γυροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
10: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γυροκομείο Ξάνθης, Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
11: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
12: Είναι αυτά ρε. Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
13: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
14: Αγουχαούτα!
13: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
15: Παρότι ο βήχας είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα του κρυολογήματος, εάν γίνει τόσο έντονος ώστε να σου προκαλεί δυσφορία ή συρριγμό στην αναπνοή ή πόνο στο στήθος, τότε θα μπορούσε να σημαίνει την ύπαρξη πνευμονίας. Γενικότερα, σε κάθε περίπτωση δυσφορίας από το αναπνευστικό, μιλά χωρίς καθυστέρηση με τον γιατρό σου. Ρωτίζοντας την υγεία μας, ζούμε καλύτερα.
0: Και στη δουλειά, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Porque será.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
9: Είναι σίγουρο?
10: Αν είναι το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
9: Ναι.
10: Αυτό, σε αυτό μάλλον μπορούν να μας απαντήσουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Στο 25410-66-604. Αυτό λέγεται επιθετικό marketing.
9: Λοιπόν, το θέμα είναι πόσο επιθετικό θα είναι σήμερα γενικά.
10: Γενικά σήμερα θα είναι μια πολύ διασκεδαστική εκπομπή, διότι έχουμε να πούμε πολλές αστείες,
9: δηλαδή,
10: ιστορίες.
9: Τι εμπειρίες έχετε μαζέψει?
10: Κάναμε μια ανάρτηση την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε. Σήμερα η εκπομπή μας θα ασχοληθεί με αστεία γεγονότα, καταστάσεις που μας έχουν συμβεί στη δουλειά μας, που μας έχουν συμβεί στο δρόμο, που μας έχουν συμβεί στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας γενικά. Αν θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας, πολύ ευχαρίστως, με μεγάλη χαρά, στο τηλέφωνο που αναφέραμε ή στο chat, στο οποίο μπορείτε να μπείτε αν πληκτρολογήσετε star888fm.gr στην επιλογή ακούστε live. Δεξιά εκεί θα δείτε ένα παραθυράκι στο οποίο είναι το οποίο είναι το star chat. Γράφετε το ονοματάκι σας και συνομιλούμε ζωντανά. Είμαστε κατάλληλα εδώ στο Star 888. Είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
9: Είμαι ο Δημήτρης Αβάκος και έχω ένα πρόβλημα.
10: Κάποια στιγμή αγχώθηκα ότι δεν θα το πεις ούτε αυτό, yeah. Γι' αυτό σου δίνω χρόνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9, χαρίζοντας πάντα την καλύτερη μουσική της πόλης και διάφορα ωραία πράγματα που έχουμε φροντίσει να έχουμε συγκεντρώσει για να τα μοιραστούμε. Βέβαια, σήμερα έχουμε και παρέα.
9: Έτσι. Έχουμε και τον Καλία σήμερα.
10: Είναι ο φίλος μας ο Καλίας εδώ, ναι. ο οποίος θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 9.
9: Εδώ θα είναι η παρέα μας στην εκπομπή.
10: Θα έχουμε να σχολιάσουμε, έχουμε να πούμε πράγματα, θα μας πει και ο καλής τη γνώμη του και γενικά θα περάσουμε ένα ευχάριστο δίωρο. Εσύ τι πρόβλημα έχεις, τι θα γίνει δηλαδή τώρα με μονόλογο, θα πάει εσύ μονόπρακτο είναι.
9: Δεν έχω όλα, γιατί να αφήνω τον κόσμο έτσι. Ξαφνικά ο υπολογιστής μπροστά μου αυτός που έχω για να βλέπουμε ίντερνετ.
10: Οι οθόνες.
9: Ναι, έχω τρεις οθόνες μπροστά μου, να ξέρετε. Έτσι να σας δώσω μια εικόνα, των οποίων η μία είναι για να σας βάζουμε τα τραγούδια να ακούτε και όλα τα σχετικά και οι άλλες δύο είναι για να έχουμε το υλικό που θέλουμε μπροστά μας, για όλα αυτά που θέλουμε να σας πούμε.
10: Και για να φαίνεσαι ότι κάνεις κάτι πάρα πολύ.

0: πολύ δύσκολο εσύ τώρα εκεί που κάθεσαι με τις προσεκτούν μπροστά σου.
1: Κάνω,
0: εξαιρετικά.
1: Δεν κάνω.
0: Εξαιρετικά.
1: Δεν κάνω.
0: Καλέ, δεν το συζητώ.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά αυτός ο υπολογιστής, ενώ κουνούσε το ποντίκι, έβγαζε άλλα πράγματα αντί αλλού για ανταλλού. Και άνοιγε κάτι και εξαφανιζόντουσαν όλα.
0: Δεν,
1: ναι, έκανε πράγματα από μόνο του, χωρίς να.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι σήμερα είναι 13 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη. Γιορτάζει η Γλυκερία.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Αλήθεια λέω τώρα, αν έχεις καμιά Γλυκερία να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά στις Γλυκερίες.
1: Είναι μόνο
0: λοιπόν
1: η Γλυκερία.
0: Κοίταξε, επειδή εσύ θα βρίσκει και άλλα κουλά ονόματα, θα σου δώσω
1: την ευκαιρία να το πεις. Είναι ο Στέργιος, η Στεργία, η Στεργιανή και η Στεργιούλα.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Στέργιος σήμερα.
1: Ναι. Ναι. Είναι του Οσίου Στεργίου, του Ομολογητού.
0: Μάλιστα, δεν το ξέρω. Να, γι' αυτό είσαι εσύ εδώ για να μας.
1: Και τις Αγίες Γλυκερίες της Μάρτυρος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ όμως τώρα σήμερα είμαι βαθύτατα προβληματισμένη για έναν λόγο τον οποίο δεν τον ήξερα, τον έμαθα τώρα μόλις άνοιξα το ημερολόγιο. Θυμάσαι που λέω πάντα στην αρχή της εκπομπής τις εθνικές και τις διεθνείς μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι και ο υπόλοιπος κόσμος έχει κολλήσει από αυτό το εξαιρετικό που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να, τις, ναι, για πες τώρα, τι διεθνής ημέρα είναι σήμερα. Διεθνής, έτσι, όχι εθνική.
1: Διεθνής.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κάντο λίγο μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Και η αιτιολογία είναι η εξής. Το χούμους λέει είναι ένα.
1: Αυτό που τον απασχολούσε κυρίως.
0: Πραγματικά έλεγε πώς θα περάσει το
1: απόγευμα
0: σήμερα
1: το πρωί και λέει ναι, πώς θα ασχοληθεί.
0: Λοιπόν, το χούμους λέει
1: είναι. Τι διεθνή ημέρα είναι σήμερα.
0: Χούμους, ναι. Είναι λέει ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ, τότε η 13η Μαΐου είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε και έτσι να συμμετάσχετε στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας χούμους.
1: Αν δεν φάτε σήμερα χούμους, ναι. Πότε θα φάτε?
0: Περίμενε όμως τώρα, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Η Διεθνής ημέρα ξεκίνησε το 2012, να έχουμε και πολλά έτη που τη γιορτάζουμε, ως ημέρα χούμους από ένα νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς, και ήταν να δεις που είναι και επίκαιρο τώρα αυτό, μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Δεν τα κατάφερε πολύ κοντά να τα φέρει, να τους φέρει κοντά, η αλήθεια είναι. Ναι, με την πάροδο του χρόνου ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στον εορτασμό τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται χούμους.
1: Και πού το ξέρουν ότι το γιορτάζουν? Πού το ξέρουμε εμείς ότι το γιορτάζουν?
0: Επίσης,
1: πήρες χούμους
0: σου πω,
1: σήμερα.
0: Θα σου εξηγήσω.
1: Πήρες χούμους?
0: Περίμενε να σου πω πώς φαίνεται, πώς το αποδεικνύουν. Ένας τρόπος υπάρχει στις μέρες
1: στις
0: να το αποδείξουν. Όχι. Hashtag, φίλε μου, μπαίνουν στο Instagram. Βγάζουν φωτογραφίες ή τουιτάρουν χρησιμοποιώντας το hashtag humusday.test.
1: Λέω πως μετράνε και τα απόβλητα.
0: Όχι, δεν βγάζουν φωτογραφία την τουαλέτα, τους βγάζουν φωτογραφίες τη φάση που τρώνε το χούμους.
1: Που
0: δεν
1: τα
0: θέλω να ξέρω τι θα πεις. Δεν θέλω,
1: γιατί...
0: να... ναι, δεν θέλω να ξέρω. Και δεν θέλω να το συνεχίσεις.
1: Είναι αναλόγως.
0: Ναι, δεν θέλω να ξέρω τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι δεν θέλω. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτό το hashtag, αν και εσείς σήμερα γευτήκατε χούμους, μοιράστε το.
1: Πέστε μου αν έχω δίκιο.
0: Όχι, μην προκαλείς.
1: Τον κύριο Παλάβιο.
0: Μην προκαλείς τον κύριο
1: Παλάβιο.
0: Γιατί
1: πάλι δεν με αφήνεις...
0: κάθε φορά μου το πηγαίνεις εκεί.
1: Δεν με αφήνεις να εκφραστώ.
0: Θέλεις να κάνεις μια εκπομπή με τον κύριο Παλάβιο?
1: Ναι, θέλω.
0: Ναι, θέλει να
1: κάνει.
0: Πολύ χαρά θα κάνει και εκείνο και αυτό θα μιλάτε ένα δίωρο για αυτό ακριβώ που έχει στο μυαλό σου. Δεν έχει καμία αντίρρηση, φαντάζομαι. Επειδή όμω τώρα κάνει εκπομπή μαζί μου, βάλε ένα τραγουδάκι και άσε τα απόβλητα κατά μέρου.
1: Λοιπόν, τι εμπειρίες έχετε μαζέψει από την καθημερινότητά σα και θέλετε να τι μοιραστείτε? Καλείτε.

0: Και κάπου εδώ τελείωσε το τραγούδι. Sweet child of mine. Τι ήθελες να πεις κάτι, Καλία?
1: Όχι, τίποτα.
0: Okay.
2: Σ' άρεσε το τραγούδι αυτό?
1: Ωραία, ήταν πολύ ωραία.
0: Ροκάσινο.
2: Λοιπόν,
0: περίμενε. Πριν ξεκινήσει τις ιστορίες, όχι, σήμερα είναι μια μέρα μετά τον τελικό του Eurovision. Δεν γίνεται να σχολιάσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι να περάσει, είναι δυνατόν. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας και προσέξτε γιατί δαγκώνω.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Χαρακτηριστικό να είναι. Προσέξτε τι θα πείτε. Προσέξτε. Λοιπόν, σας ακούω. Πώς σας φάνηκε η εμφάνιση και γενικά τα τραγούδια τα υπόλοιπα, αν τους δώσετε σημασία? Σας ακούω.
1: Να ξεκινήσω εγώ.
0: Εννοείται.
2: Το είδες?
1: Ναι, έχω δει.
2: Μπράβο. Για πες.
1: Μία ώρα κοιμήθηκα. Πολύ ωραία η εμφάνιση του Ακύλα. Mm-hmm. Πολύ ωραία η εμφάνιση όλων των τραγουδιών. Ειδικά ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ που πέρασε η Ελλάδα στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Go Greece, ναι.
1: Ναι.
2: Και πρώτη κιόλας.
0: Μαζί νομίζω με το... δεν έχει να κάνει με τη σειρά.
2: Όχι. Μαζί απλά περάσαμε το... πρώτη. Πέρσι μας βγάλε την ψυχή γιατί μας δεν
0: είναι τελευταία. Είσαι φέτος πρώτη, ναι.
1: Για μαζί με το τυχερό νούμερο 04 που έχει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να κερδίσει.
0: Εννοείται. Πρέπει να ελπίζουμε να κερδίσει. Γιατί ακούω πολλά και διάφορα και διαβάζω ακόμη περισσότερα και τα έχω πάρει στο κρανίο. Γι' αυτό είπα δαγκώνω προηγουμένως. Εννοείται θα, θα εξηγήσω τι εννοώ. Βάλτε εσύ, βάλτε φέρτο. Έτσι, τώρα μην μας λιγώνεις, μας λίγωσες. Αυτό
2: λίγο,
0: δεν
2: λίγο,
0: είναι, αυτό
2: δώσεις,
0: δεν ακούω καν.
2: Δώσεις μικρές.
0: Τέλος πάντων, για πες εσύ την άποψή σου και τη γνώμη σου, κύριε Σαββάκο.
2: Λοιπόν, κάποιες φορές νομίζω ότι οι κινήσεις που έκανε, δηλαδή το ότι έφευγε να πάει...
0: Α, πολύ βαθιά.
2: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, για πες.
2: Μου φάνηκε ότι ήταν, δεν δένανε με το σύνολο.
0: Okay.
2: Ότι... Αρχικά κλέψανε το βιολί.
0: Δεν το κλέψανε, αφού κάσε Ευαγγελίνο. Εντάξει, το κάνει στο Παρίσι, το κάνει και στο.
2: Δεύτερη φορά.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, ναι, για πες.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, να. Μπορεί να το θεωρούσε γούρι.
0: Γι' αυτό το έκανε. Ναι. Για πες.
2: Μετά οι κινήσεις του που ήταν σε εκείνο το φτιαχτό το.
0: Τα δωματιάκια, είπατε.
2: Ναι. Mm. Εκτός ότι ήταν. Μου φάνηκαν πολύ σύντομα όλα αυτά. Ήταν σαν να κανόνιστες λίγο οι κινήσεις, σαν να μηδένανε. Δηλαδή φαινόταν όταν αφήνει το ποδήλατο, το πατίνι ας πούμε, ο τρόπος που τα αφήνει και το κάνει, σαν να ήταν στην πρόβα, να σου το πω έτσι. Δεν μου φάνηκε σαν καλή ροή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Okay.
2: Καθότι...
0: πραγματικά τώρα μίλησες λες και είσαι ο...
2: Ο κριτής.
0: Ο art director, ας πούμε, ένα πράγμα.
2: Ναι,
0: εξαιρετικό.
2: Εκεί μόνο είδα κάτι.
0: Όλα τα άλλα ήταν εξαιρετικά.
2: Όλα τα άλλα καλά ήταν. Και τραγούδι μια χαρά, δεν ήταν φάλτσος. Όλα
0: μάλιστα,
2: καλά.
0: Μάλιστα. Επειδή για μία ακόμη χρονιά έχουμε περάσει τον παραλογισμό και στην ιστερία του κάθε ενός που βγαίνει και λέει για την ιστορία της Ελλάδας και τον πολιτισμό. Και το... Ρε παιδιά. Καταρχήν λίγο να χαλαρώσουμε. Μιλάμε για την Eurovision, η οποία τουλάχιστον τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια είναι μια γιορτή, ένα πανηγυράκι, ένα ας του δώσουμε τη σημασία και την αξία και την προσοχή που πρέπει. Δηλαδή εγώ δηλώνω Eurovisionική, έτσι. Δηλαδή μ' αρέσει αυτή η γιορτή που γίνεται, μ' αρέσει αυτό με όποια μορφή και αν έχει πάρει. Μ' αρέσει που συγκεντρώνεται κόσμος, μ' αρέσει που ακούγονται τραγούδια, όποια τραγούδια και αν αυτά είναι δημιουργίες κάποιων ανθρώπων, ό,τι και να είναι αυτά και αν σας αρέσει. Λοιπόν, δεν είναι η ιστορία της Ελλάδας, δεν είναι ο πολιτισμός της Ελλάδας, δεν είναι ο διαγωνισμός που ήταν όταν ξεκίνησε, που όλη κάθε χώρα έπρεπε να έχουμε ένα δείγμα της κουλτούρας και του πολιτισμού μας που προσπαθούσαμε να το περάσουμε στα τραγούδια. Είναι μια γιορτή πανευρωπαϊκή μουσικής που ο καθένας καταθέτει ό,τι θέλει και στο κάτω-κάτω το ψηφίσανε και πήγε. Γιατί ακούω το τι κακεντρέχεια και το τι κακό σχόλιο ακούω και τι διαβάζω.
2: Εντάξει, αυτά είναι
0: το φιλέ. Δηλαδή, τόσο πολύ δεν έχουμε ασχοληθεί ούτε για τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν αυτή τη χώρα. Mm. Οπότε, ας τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σημασία και στη φάση που τους πρέπει. Εγώ να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στο παλικάρι, που και αυτό κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Mm. Και να είμαστε μια φορά στη ζωή μας ενωμένοι, έστω για ένα.
2: Αυτό ξέχνατο. Δεν βγάλετε από το μυαλό σου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Είναι λίγο τραγικό όλο αυτό που γίνεται.
2: Προτιμάνε να μιλάνε παρά να σιωπούνε κάποιοι για να πούνε έτσι την δική του, γιατί έτσι αισθάνονται καλύτερα.
0: Να μιλήσουν και να βγάλουν όλη αυτή τη φιλοσοφικό-κουλτουρό τέτοια σε πράγματα σοβαρά που πραγματικά βασανίζουν αυτό τον ταλέπορο τόπο.
2: Εντάξει, μην το πα άλλο.
0: Όχι στην Eurovision τώρα και τι τραγούδι στείλαμε.
2: Τι περιμένει.

0: κρυθεί ο πολιτισμός μιας χώρας. Ο πολιτισμός φαίνεται στα σκουπίδια που πετάς, στο αν είσαι ευγενικός, στο αν συμπεριφέρεσαι σωστά, στο αν εξυπηρετείς σωστά.
1: Το αν βρίζεις σωστά. Το αν βρίζεις τον άλλον να το σταματάς τη διασταύρωση. Σχετικά,
0: ναι, όχι το τραγούδι που θα στείλεις σε ένα πανηγύρι, ας πούμε, τώρα. Μην τρελαινόμαστε. Χαλαρώσουμε λίγο και ας απολαύσουμε.
2: Να κάνω μία ερώτηση εγώ.
1: Ναι.
2: Εσείς τώρα που έχετε δει το βίντεο από την Eurovision του Ακύλα, έχετε σκεφτεί πώς ανέβηκε πάνω και τραγούδισε
1: βέβαια.
2: Αυτό.
1: Ξέρουμε, αυτός που φαίνεται ανάποδα είναι άλλος, δεν είναι ο Ακύλα.
2: Όχι.
0: Α, εγώ δεν ξέρω
2: στα
0: τι
2: δωμάτια,
0: μιλάτε.
2: Στα δωμάτια, στο ανέβηκε... δωμάτιο που είναι σαν αρχιτεκτονικό.
1: Ναι, είναι τρία δωμάτια.
2: Επειδή υπάρχει και μια κάμερα πίσω, μια κάμερα μπροστά, δείχνει την μπροστά και μετά τη βάζουν να δείχνει πίσω και μετά δείχνει ότι ανέβηκε.
1: Ναι, πρόσεξε, κοίταξε το σημείο.
2: Α, δεν δείχνει πώς ανέβηκε.
1: Ναι, το πώς ανέβηκε.
0: Τι από μιλάτε τώρα, μου δείχνει να ξυπνήσετε το τέτοιο.
1: Το σημείο που μπαίνει από το ένα δωμάτιο στο άλλο, αν μου προσέξει, θα δει τώρα. Μπαίνει από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Έτσι,
0: ναι,
1: ξεκινάει με την
2: πόρτα
1: στο άλλο. Λοιπόν, στο τελευταίο δωμάτιο, εκεί που είναι με το χρυσό, ενώ τελειώνει ξαφνικά η κάμερα.
0: Μου,
1: ναι, τώρα θα το δεις, επειδή μου θα πάει τώρα εκεί. Μετά τον δεις σκηνή επάνω, στην κορυφή. Ναι. Και τραγουδάει το μαμά και θα σου πάρω πολλά και όλα σχετικά.
0: Ναι.
1: Αυτό θα σου πω πώς γίνεται, πώς έχει γίνει. Ουσιαστικά, άμα τον δεις τώρα που βγαίνει ξεκινάει στο πρώτο δωμάτιο, τον βλέπεις. Ωραία. Μετά πάει, θα φύγει από εδώ, θα πάει στο δεύτερο δωμάτιο που είναι το άγαλμα, θεωρείται.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά φαντάσου είναι οι σκάλες που ανεβαίνει πάνω. Αυτά. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Οι κολόνες είναι που ανεβαίνει πάνω.
0: Okay, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ αυτή η σκηνή που λέει το φέρτο, φέρτο, φέρτο, ξαφνικά δείχνει μόνο αυτόν.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν οι άλλοι μέσα. Αυτός τώρα έχει φύγει ήδη και σκαρφαλώνει επάνω.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν είναι ο Ακύλας, είναι άλλος. Και ξαφνικά φαίνεται επάνω.
0: Εντάξει, η πλάτη του ήταν μόνο.
1: Ήταν η πλάτη επίτηδες για να φανεί ότι έχει ανέβει και ένας επάνω.
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Γιατί είδα άλλο βιντεάκι που τη δείχνει όλη αυτή την κίνηση.
0: Δείχνει, ναι, όπως εγώ είδα της Φιλανδίας που είναι και φαβορή. Τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος που κρατάει. Λοιπόν, δείχνει κάποια στιγμή την κυρία που παίζει το βιολί, η οποία ήταν και εξαιρετική παρεπτόντος στο βιολί.
1: Ναι.
0: Δεν δείχνει που είναι κάπου κοντά στο παράθυρο που φλέγεται.
1: Ναι.
0: Από τη μία μεριά είναι η κυρία που παίζει το βιολί και από την άλλη μεριά είναι ο τραγουδιστής.
2: Ναι.
0: Και ξαφνικά εκεί που τους βλέπει κοντά, που τους βλέπεις κοντά, ξαφνικά στο επόμενο πλάνο η κυρία έχει πάει 10 μέτρα μακριά και είναι στημένη, ρε παιδί μου, και ξαναπέζει το βιολί.
1: Ναι.
0: Και λες τώρα τι φάση, πότε πρόλαβε και πήγε από το παράθυρο τόσο μακριά.
1: Σου έχει δείξει άλλα πράγματα.
2: Έτρεχε,
0: Δημήτρη, το τι τρέξει. Λοιπόν, δείχνει τη σκηνή. Είναι κάποιος κρυμμένος κάτω από το παράθυρο, έχει γυρίσει ήδη το φόρεμα, γιατί φορούσε και μακρύ φόρεμα. Έχει γυρίσει ήδη το φόρεμά της για να το κρατάει από κάτω, και με το που φεύγει το πλάνο, γυρίζει η κυρία. Πατάει ένα τρέξιμο και ο άλλος από πίσω κουβαλούσε το φόρεμα τρέχοντας και ξαφνικά στείνεται και αρχίζει και παίζει. Λέω ότι τραβάνε και οι παραγωγικοί οι άνθρωποι και είναι φοβερό, είναι φοβερό. Για να βγει αυτή η εικόνα σε αυτό που βλέπουμε.
2: Μ' άρεσε και το πρώτο τραγούδι όμως. Ποιανής χώρας ήταν το πρώτο τραγούδι?
0: Το πρώτο τραγούδι ήταν Μολδαβία, που ήταν σαν ύμνος λίγο, που τα ακούς και στο γήπεδο άνετα.
2: Πολύ ωραία.
0: Εμένα μου άρεσε του Ισραήλ, παιδιά. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, μου άρεσε του Ισραήλ. Το τραγούδι. Τραγούδι είναι.
1: Okay.
0: Δεν ήθελα να κάνουμε πολιτική κριτική.
2: Τρώει όμως πολύ
1: χέρι. Όχι, κριτική.
0: Θέλω να με κοίταξε λίγο κάπως. Μην με κοιτάς εμένα με αυτά τα μάτια. Μένα μου άρεσε το τραγούδι.
2: Όμως το Ισραήλ όμως τρώει πολύ χέρι. Δηλαδή όταν πηγαίνει να ξεκινήσει.
0: Ναι, υπάρχει μία αναστάτωση εν πάση περιπτώσει λόγω της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά το τραγούδι εμένα μου άρεσε. Εμένα τι να πω τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή το θέμα μας σήμερα είναι συγκεκριμένο, φτάνει με
0: την λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι.
2: Αυτό πάμε μετά.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι και μετά. Βάλε ένα τραγουδάκι.
1: Όχι. Μετά. Θα πω την ιστορία μου, θα πάω σε τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε διευθύνσεις.
0: Άντε καλά, να το πάμε στην ιστορία. Μπας και δώσουμε και λίγο έτσι κίνητρο στον κόσμο να πάρει.
1: Λοιπόν, αρχικά, σκεφτείτε την ιστορία που έχετε ζήσει. Μια κωμική ιστορία κυρίως θέλουμε.
0: Mm-hmm.
1: 2541-066-604 και 2541-066-605. Το βλέπετε και στο RDS εσείς που είστε στο αυτοκίνητο και θέλετε να καλέσετε. Ή μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας star888fm.gr στην επιλογή που λέει
0: ακούστε live.
1: Όχι, το ακούστε live, κυρία μου.
0: Πού λες?
1: Αν μπεις εσύ στην αρχική σελίδα που σου λέει κατευθείαν το εικονιδιάκι των αριθμών του τηλεφώνου.
2: Λέει τα τηλέφωνα.
0: Αγίγει τα τηλέφωνα, μιλάς.
1: Ναι, το πατάς
0: και
1: το κινητό σου παίρνει κατευθείαν το νούμερό μας. Δεν χρειάζεται να το πληκτρολογήσεις. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Εγώ για το chat νόμιζα θα πεις.
1: Το chat, τι θα μας γράψουν ολόκληρη ιστορία? Όχι, να πάρουν τηλέφωνο.
0: Να πάρουν τηλέφωνο.

0: συνέχισε με την ιστορία σου.
1: Λοιπόν, που λέτε.
0: Για πες.
1: Θυμάστε την εποχή που πηγαίναμε στην εφορία και παραδίδαμε πινακίδες.
0: Νομίζω το ξέρω εγώ. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι πηγαίναμε μέρες και καθόμασταν. Και ειδικά με τη δουλειά που κάνω εγώ. Έπρεπε, μπορεί να πήγαινα και 2 και 3 φορές μέσα στον κόσμο, 2 και 3 ημέρες ας πούμε να πηγαίνω και να κάθομαι να περιμένω, γιατί έπρεπε να παραδώσω κάποιες πινακίδες. Και όπως πήγε, καθώς στην ουρά, στο τέτοιο,
0: αγανακτισμένος κόσμος, με τις να προλάβεις το 8ωρο.
1: Με τις ώρες για να μπορέσεις να παραδώσεις τις πινακίδες. Που λέτε, ξυπνάω μια μέρα το πρωί και παίρνω το δρόμο, πάω στην εφορία. Ανεβαίνω στον όροφο, στο δεύτερο ήταν τότε. Ανεβαίνω στην εφορία, πηγαίνω. Ευτυχώς, επειδή είχα πάει πολύ πρωί με το που ξεκίνησαν, τέλος πάντων, κάθομαι έξω από το τέτοιο και περιμένω. Είναι και μαζί μου άλλα 4 άτομα, 5 τόσο ήταν. Και εκείνη την ώρα ερχόντουσαν ποιος είναι τελευταίος, ξέρεις το γνωστό πρώτα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως κάθομαι που λες και περιμένω, κοιτάζεις για να περάσει η ώρα. Δεν είχα βγάλει το κινητό να χαζεύω.
0: Κοιτούσες αριστερά δεξιά, ναι. Ναι.
1: Λέω δεν θέλω να βγάλω το κινητό. Και δεν πιάνει και καλά εκεί μέσα. Λοιπόν, και κοιτούσα δεξιά αριστερά και πώς πέφτει το μάτι μου. Βλέπω ένα κύριο απέναντί μου και το μάτι μου πηγαίνει προς τα κάτω. Και βλέπω ότι αυτός ο κύριος φοράει 2 διαφορετικές παντόφλες.
0: Καημένος, δηλαδή βιαζόταν τόσο πολύ να πιάσει τη σειρά με τις παντόφλες και άνθρωπος. Και δεν είναι ότι βγήκε με τις παντόφλες, λοιπόν, ήταν και διαφορετικές.
1: Με έχει καταλάβει τώρα αυτός ότι έχω πάρει πρέφα τις παντόφλες. Και με κοιταζόμαστε εν τω μεταξύ. Σηκώνει αυτό το κεφάλι του, με κοιτάζει. Καταλαβαίνω ότι με κοιτάζει, τον κοιτάζω κι εγώ. Ξανακοιτάζω εγώ τις παντόφλες. Κάνει και αυτό το ίδιο, κοιτάζει τις παντόφλες. Με ξανακοιτάζει εμένα με ένα απολογητικό ύφος. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, εγώ παίρνω το θάρρος εκείνη τη στιγμή, μου έρχεται στο μυαλό και του λέω συγγνώμη. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία.
0: Hashtag περιμένοντας την εφορία.
1: Και κοιτάζει ο άνθρωπος, μου λέει τι να πεις. Έφυγα, λέει, από το σπίτι μου και δεν είδα καν, λέει, τη φόρεση. Από τη βιασύνη μου να έρθω. Τι να σου πω και σένα, βγάλε μια φωτογραφία, μόνο να μην φαίνεται το πρόσωπο, γιατί άμα το μάθει η γυναίκα μου δεν ξέρεις τι έχω να ακούσω.
0: Δηλαδή, άνθρωποι, τα λέπορα να ξυπνήσουν να ζήσουν να είσαι φτάσει στην εφορία. Και σου λένε να την πάθει και από τη γυναίκα, μην το κάνει αυτό.
1: Και του λέω, θα την ανεβάσω, αλλά δεν θα δείξω πρόσωπο. Μου λέει, κάνε ό,τι θέλει το πρόσωπό μου να μην φαίνεται σε πάνω.
0: Δεν του έδωσε τη σειρά του, καλημέρα. Έπρεπε να του δώσει τη σειρά του. Το άξιζε. Έπαιρνε το βραβείο του καλύτερου πολίτη.
1: Εγώ αυτό κατάλαβα, ο άνθρωπος, γιατί να σου λέει. Και εγώ άμα το βλέπα το ίδιο θα έκανα. Γι' αυτό μου λέει κάνε ό,τι θέλεις, αλλά πρόσωπο να μην φαίνεται, σε παρακαλώ.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Αυτά, ναι. Ωραία, και ωραία. Το είχα σηκώσει. Ήταν από τις ιστορίες που έχουν μείνει και την έχω και τη φωτογραφία.
0: Θα μου τη δείξει.
1: Θα στη δείξω τη φωτογραφία. Τραγουδάκι.
2: Πολλοί άνθρωποι υπάρχουν και με ζήσει. Όπως και εγώ που ξέχασα κάποιες φορές βιβλία στο σχολείο.
1: Έτσι. Λοιπόν, τραγουδάκι, διαφημίσει, επανερχόμαστε. Ροκάκι σου.
0: Σκεφτείτε και πάρετε και τηλέφωνο,
1: Εννοείται τη δική σας ιστορία, περιμένουμε. 2541-066-604 και 66-605.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ

0: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
4: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι δεύτερη μία ώρα εδώ στον Star 88, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαστε οι κατάλληλα κατάλληλοι. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος.
1: Είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
0: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και για σήμερα να σας κρατάμε συντροφιά, ξεκινώντας με τις δικές μας εμπειρίες, ιστορίες, για να σας κάνουμε λίγο να χαμογελάσετε.
1: Μάλιστα.
0: Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι ο Big Charlie. Στο δεύτερο, ησυχία καλία, σε στούντιο μπαίνει, σιγά σιγά κλείνει την πόρτα.
1: Σιγά σιγά, σιγά σιγά θα το μάθω το παιδί, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Ναι παιδί μου, αλλά κάτσε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς εδώ στον αέρα όλο το κάνουμε. Μην αγχώνεσαι.
0: Να πω ότι μαζί μας είναι ο Big Charlie στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να στολίσετε υπέροχα το μπαλκόνι σας και την αυλή σας. Υπέροχα διακοσμητικά, διαχωριστικά, ό,τι θέλετε εκεί για να κάνετε όμορφο το χώρο σας.
1: Τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, τώρα που θα καθόμαστε κυρίως έξω, εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεται και φυσικά στις καλύτερες τιμές, αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται για την καθημερινότητα του σπιτιού. Για την καθημερινή χρήση, η διοργάνωση της κουζίνας σας αλλά και όλου του σπιτιού, αποθηκευτικού, για αποθηκευτικούς χώρους και για να αποθηκεύσετε πράγματα που θέλετε. Έχει πολύ ωραία κουτάκια τέτοια, αυτά τα έχεις δει φαντάζομαι, έτσι.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Τεράστια γκάμα από παιχνίδια αλλά και γραφική ύλη. Όλα αυτά μόνο στο Big Charlie και στις καλύτερες τιμές που είναι μαζί μας και μας συντροφεύει και σήμερα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω, τόση ώρα διάβασα γιατί έχω φάει ένα κόλλημα τώρα με αυτό που θα το πω, να μην το πω.
0: Εσύ τώρα έχεις κολλήσει με τον Ακύλα, έτσι.
1: Ναι, θα το πω, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω γιατί έχει αυτά τα δωμάτια και τι συμβολίζει το καθένα. Και λέει τώρα, σε μια στροφή το τραγούδι λέει θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά.
0: Ναι.
1: Οπότε στο πρώτο έχει την φωτογραφία του Ακύλα η μαμά του και οπότε η δόξα και όλα αυτά που συνοδεύουν τη δόξα. Στο δεύτερο έχει το άγριμα που συμβολίζει την αιωνιότητα και κάνει μια παραπομπή του τύπου ρε παιδί μου για τα μάρμαρα του Παρθενών, τη φέρτα. Και το τρίτο δωμάτιο συμβολίζει, λέει, τον πλούτο, γι' αυτό και έχει ράβδους χρυσού και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, γελάω πάρα πολύ με ένα σχόλιο από εδώ. Λέει, ναι, ο Ακύλας πληκτρολογεί φέρτο και το Βρετανικό Μουσείο πληκτρολογεί πάρτο. Τέλος πάντων. Πάντως, αν ήταν αυτό το σκεπτικό, πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: ωραία για τα μάρμαρα του Παρθενών.
0: Περνάμε, ξέρεις, πλάγια, μηνύματα.
1: Μηνύματα από εδώ, μηνύματα από εκεί. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο κύριος Παλάδιος περιμένω να μας πάρει για να μας πει μια εμπειρία.
1: Εγώ, εκείνος παίρνει όταν δεν περιμένεις εσύ, όταν έχει κάτι να πει, να σχολιάσει, να κάνει μια παρέμβαση.
0: Μια εμπειρία του περιμένουμε.
1: Α, καλησπέρα. Εμπειρία για το αστείο,
0: καλησπέρα,
1: λες.
0: Ναι,
1: το αστείο της καθημερινότητας.
0: Μια καθημερινή που φαντάζομαι έχετε πολλές.
1: Έχει. Αλλά θα πρέπει λίγο να το προσέξει πώς θα το παρουσιάσει. Μην
0: εκτεθούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, έλα να πω τώρα εγώ τη δική μου την τέτοια.
0: Τι μουσική να σου πω.
1: Είμαστε στη δουλειά με την αγαπημένη μου την Ζωήτσα, τέλος πάντων, και είμαστε σε ένα
0: γραφείο.
1: Και ζοριζόμαστε πάρα πολύ, γιατί είναι μια μέρα που είναι αρκετά δύσκολη. Είχε πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή έχει πάει 2,5 ώρα, 3 ώρα τελειώνουμε, 2,5 ώρα και ακόμη έξω έχει κόσμο. Mm. Εν πάση περιπτώσει, γύρω μεταξύ 2,5 και 3 παρά 20 ας πούμε, αργεί κάποιος να μπει στο γραφείο, οπότε ξαφνικά βλέπω ότι η Ζωή σηκώνεται απότομα από το γραφείο, πηγαίνει προς την πόρτα, ανοίγει την πόρτα με ένταση όμως, με ρυθμό, όχι αστεία, εγώ κάθομαι και την κοιτάω τώρα, δεν έχω ρωτήσει τι σημαίνει, ανοίγει την πόρτα. Καθόταν ένας έρμος ανθρωπάκος έξω σε κάτι καρέκλες και περίμενε. Και του λέει:
0: Εσείς
1: τι θέλετε, κύριε?
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος: Περιμένω, λέει, την σειρά μου. Και αγανακτισμένη η Ζωή γύρισε και λέει: Περιμένετε, κύριε! Περιμένετε, κύριε! Και του κλείνει την πόρτα.
0: Από τι τώρα τη βγήκε αυτό?
1: Είχε κουραστεί να πέφτει πάρα πολύ. Ήθελε να δει.
0: Άισιγκτήρ και εσύ και ο γρήλος.
1: Ήθελε να δει αν είναι κάποιος έξω. Και είδε έναν δύστιχο άνθρωπο που περίμενε. Και
0: σου λέει:
1: Κι άλλος είναι! Κι άλλος είναι! Τι θέλετε, κύριε, του λέει. Περιμένετε, κύριε! Περιμένετε, κύριε! Και του κλείνει την πόρτα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Συγγνώμη, βρε κούκλα μου, γιατί το έκανες αυτό στον άνθρωπο? Τι έκανα, δεν θα τελειώσουν πια. Τέλος πάντων, λίγο φοβισμένο μπήκε ο άνθρωπος, αλλά τελικά το εξυπηρετήθηκε.
0: Ναι,
1: μια χαρά.
0: Αυτό εξυπηρετήθηκε. Τον τρομοκρατήσατε, κυρίες και κύριοι.
1: Τρομοκρατία.
0: Τον άνθρωπο.
1: Τρομοκρατία, ναι.
0: Κανονικά, τι ήταν αυτό, ψυχολογικό πόλεμο του κάνατε.
1: Πραγματικά, λίγο τα χρειάστηκε. Σου λέει αυτές μέρες είναι το κλουβί με τις τρελές. Κάτι δεν πάει καλά. Αλλά εξυπηρετήθηκε, εντάξει, το διασκέδασε με το άνθρωπο. Εντάξει, μια χαρά περάσαμε.
0: Αφού έγινε η δουλειά μας, λέει, τι να κάνουμε, δεν τα υποστούμε.
1: Όχι, έγινε. Μια χαρά.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Αυτό. Αυτά. Προς το παρόν.
0: Ωραία. Έχω και άλλα πολλά. Δική σας ιστορία 2541-066-604 και 2541-066-605. Παύλος Σιδηρόπουλος.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη ιστορία, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Πώς σου φάνηκε η συναυλία?
1: Τον Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Τον Μετάλλικα. Μετάλλικα
0: εδώ. Ήσουνα, πήγες?
1: Όχι. Δεν πήγα, γιατί, αλλά πήγανε αρκετοί γνωστοί.
0: Τέτοια πράγματα δεν το χάνεις.
1: Ναι, ισχύει, αλλά δεν. Ναι. Με εξέπληξε ότι τραγουδούσαν τρύπες. Όπως και Ζορμπά,
0: ναι,
1: είπανε, ναι, ναι, αυτό το κομμάτι δεν το είδα, μου το μεταφέρανε. Πάρα πολύ ωραία περάσαν όσοι πήγαν εκεί, το έζησαν καλά.
0: Τα άμαθα και εγώ, μου είπανε και πολύ γνωστοί στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: έγινε.
1: Το έζησαν καλά, έγινε χαμός, έγινε ο κακός χαμός.
0: Λέει από την ώρα που ξεκίνησε η συναυλία ήταν όρθιοι.
1: Ναι, ναι.
0: Του λέω...
1: Εντάξει, είναι ένα συγκρότημα με πάρα πολλά χρόνια παρουσία στο χώρο και είναι ιστορικό συγκρότημα σχεδόν.
0: Δηλαδή ναι, πάει προς την ιστορία. Ναι, το ότι γέμισε το ΆΚΑ.
1: Ναι, καλά, δεν είναι Μετάλλικα. Μιλάμε για τους Μετάλλικα. Τώρα μιλάμε για. Ναι, τι? Είχε πάρα πολύ.
2: Πολλά άτομα είχε.
1: Είναι, πάρα πολύ κόσμο. Χαμόφυλα. Πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Δεν ξέρω αν έχουν ξανάρθει. Έχουν ξανάρθει στην Ελλάδα.
0: Έχουν ξανάρθει, ναι.
2: Πέρσι, νομίζω.
0: Όχι, όχι, πέρσι δεν ήταν. Έχει κάποια χρόνια, αλλά έχουν ξανάρθει.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, λογικό είναι. Μετάλλικα, παιδιά, είναι ένα ιστορία για. Ένα συγκρότημα ιστορία. Όσοι ακούνε αυτό το είδος τη μουσική, είναι λογικό ότι θα γέμιζαν το γήπεδο.
0: Ναι, μου είπανε ότι ξενυχτισμένοι γενικά, γιατί ξέρεις όλοι. Το να ξεκινάς από τη μία άκρη της Αθήνας και κάποιοι ήδη ταξιδέψαν για να πάνε. Mm-hmm. Και ήρθαν και από Θεσσαλονίκη, λεωφορεία. Ήρθαν από όλες τις πόλεις πήγαν ουσιαστικά.
1: Ναι, από όλη την Ελλάδα, ναι.
0: Άλλοι ταξιδέψαν με λεωφορεία και πήγανε, άλλοι ταξιδέψαν με αεροπλάνα και πήγανε. Φαντάζομαι ότι πρέπει να κάνεις όλο και το ταξίδι να πας από τη μία πλευρά της Αθήνας στην άλλη, ας πούμε, για να πας στο ΆΚΑ.
1: Ήτανε, είχε μια μικρή ταλαιπωρία. Συν το περίμενε, συν το μέχρι να μπει στο γήπεδο,
0: ναι,
1: συν το
0: ναι.
1: Ότι δύο ώρες ήσουν όρθιος, έχει μια αλφα ταλαιπωρία.
0: Λέει, από την ώρα που ξεκίνησε η συναυλία, όλοι ήταν όρθιοι. Άμα ήσουν καθιστός, την έχεις πατήσει, δεν μπορούσες να
1: σηκωθείς.
0: Δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Δεν
1: λογικό.
0: Υπήρχε, γιατί είναι και τεράστιο το στάδιο. Τι να δεις, είχαν με τις οθόνες αυτές τις μεγάλες.
1: Λογικό, λογικό. Μετάλλικα, παιδιά, μετάλλικα. Είναι εμπειρία ζωή να πα να του δει από κοντά.
0: Σαφώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τυχεροί όσοι βρήκαν εισιτήρια, τυχεροί όσοι πήγανε και διέθεσαν τον χρόνο τους και την ταλαιπωρία τους έτσι σε εισαγωγικά. Μια χαρά. Νομίζω ότι ανταπέδωσαν οι άνθρωποι. Πέρασαν ωραία όσοι πήγανε.
0: Λοιπόν, που λες, τι ήθελες να πεις, Καλία?
2: Ήθελα να ρωτήσω αν εσείς, νομίζω, αν συζητήσατε, πώς σας φάνηκε η εκδήλωση των πόλεις ονείρων.
0: Τα σχολεία το έχουμε πει αυτό, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει πάντα η εκδήλωση των μουσικών σχολείων.
1: Α, για τα μουσικά σχολεία, λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται, είναι υπέροχο.
0: Το είπαμε, και το συζητήσαμε.
1: Το συζητήσαμε και ήταν και πολύ διαφορετικό φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ότι τραγουδούσαν και.
1: Ήθελε ένα, έτσι, μια αλλαγή.
0: Ναι, Μάμα Μία και Μάικλ Τζάκσον και όλα τα σχετικά ήταν πάρα πολύ
1: ωραία. Κινηματογράφος ήταν φέτος.
0: Και η κινηματογράφηση ήταν η έναρξη.
1: Ναι.
0: Μουσική του κινηματογράφου.
1: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά.
0: Να πάω εγώ στην ιστορία, απλά ξέρεις τι.
1: Πριν πας στην ιστορία, μπορώ να αναφερθώ σε κάτι για το γεροκομείο, για το Μέγα Βασίλειο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι και φέτος θα συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς.
0: Κάθε χρόνο πια.
1: Ναι, δεν ήξερα.
0: Το ότι έχουν και
1: τώρα
0: την,
1: το διάβασα και θέλω απλά να το αναφέρω.
0: Και τη συναυλία που έχουν με τις χοροδίες, 22 του μήνα, είμαστε χορηγοί επικοινωνίας.
1: Ανήσυχοι. Λοιπόν, ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στους τέταρτους Derry Olympics που θα πραγματοποιηθούν 27 Μαΐου στις 10 το πρωί. Ήδη κάνουν τις προπονήσεις τους, εδώ έχουν ανεβάσει και ένα βιντεάκι οι άνθρωποι εκεί, κάνουν τις προπονήσεις τους, τους γυμνάζονται προκειμένου να είναι σε θέση να λάβουν μέρος, να πάρουν μέρος. Οπότε καλή επιτυχία και σε αυτό, εύχομαι.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Σε αυτό είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, φυσικά για το γεροκομείο της καρδιάς μας, και να ανακοινώσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη και προετοιμαζόμαστε για τον τελευταίο ραδιομαραθώνιο υπέρ του γεροκομείου Μέγας Βασίλειος, που θα γίνει στις 4 Ιουνίου. Θα βγει και σποτάκι σχετικό, εντάξει, όλα θα τα ακούσετε με τη σειρά τους.
2: Στην πλατεία κάθε φορά.
0: Στην πλατεία και στην πλατεία και εδώ.
1: Φορά,
0: από εδώ ξεκινάνε τα πάντα και στην πλατεία θα γίνουν θα έχουμε και εκεί εκδηλώσεις, τα πάντα όπως ξέρετε.
1: Και τονίζουμε ότι θα είναι ο τελευταίος
0: ραδιομαραθώνιος.
1: Ραδιομαραθώνιος.
0: Και θα μάθετε για ποιο λόγο είναι ο τελευταίος.
1: Ναι, θα επεκταθούμε εκείνη την ημέρα. Γενικά
0: ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος.
1: Γενικά.
0: Υπέρ του γυροκομείου τελευταίο ραδιομαραθώνιο.
1: Ναι. Υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, δεν θα πούμε όμως παραπάνω. Θα τα πούμε εκείνη την ημέρα για να ενημερωθεί και ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται και τι συμβαίνει.
0: Λοιπόν, που λες.
1: Για πες.
0: Ακούστε τώρα ιστορία. Σημειώστε, σας παρακαλώ. Με το που θα έρθει στο μυαλό η δική σας, παίρνετε τηλέφωνο 2541-066. Μην ντρέπεστε αρχικά. Απλά θα τη φτιάξετε έτσι ώστε να μην πείτε ονόματα.
1: Να μην εκτεθούν ονόματα και
0: να μην εκθέσουν ανθρώπους. Με ονόματα. Εκθέτουμε ανθρώπους.
1: Όχι, δεν λέμε, δεν ξέρω.
0: Ναι, εκθέτουμε ανθρώπους, αλλά σαν όντα, όχι σαν ονόματα.
1: Με τα γεγονότα μόνο. Ναι,
0: μόνο τα γεγονότα. Λοιπόν, 2541-066-604. Ακούστε, λοιπόν, πάω όπως πηγαίνουμε όλοι οι άνθρωποι στο σούπερ μάρκετ και πάω για να ψωνίσω. Σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, δεν θα αναφέρω και το σούπερ μάρκετ το συγκεκριμένο, έχει μικρά καρότσια, είχε τέλος πάντων, τώρα τα ξανά έχει, μικρά καρότσια που τα έχεις, όχι τα μεγάλα τα, που τα σέρνεις, τα μικρά μεροδάκια που τα, τα τραβάς,
1: λιγότερα πράγματα
0: που τα τραβάς, ναι. Αυτά τα καροτσάκια όταν τα μαζεύανε, τέλος πάντων έφτανε στο ταμείο, τα μαζεύανε όλα μαζί και τα πηγαίνανε μετά πάλι στην είσοδο για να πάρεις ένα. Αυτά τα καροτσάκια τα μαζεύανε σε κάτι σιδερένιες βάσεις. Δηλαδή μπορούν να τα τσουλάνε, δεν μπορείς να βάλεις, επειδή είναι πλαστικά, δεν μπορείς να βάλεις το ένα καροτσάκι μέσα στο άλλο και με το πρώτο καροτσάκι να το σέρνεις. Αναγκαστικά το βάζανε σε μια βάση σιδερένια, έτσι ώστε να μπορούν να τραβάνε 50 καροτσάκια μαζί. Έτσι, για να μην έχουν βάρος το ανάλογο. Και να διευκολύνονται και πάλι να τα μαζεύουν, να τα πηγαίνουν πάλι στην είσοδο. Και την ώρα που είμαι μέσα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω, τέλος πάντων, ξαφνικά βλέπω, γυρίζει το μάτι μου έτσι όπως γυρίζει τα ράφια.
1: Και σταματάει τα μάτια, δεν σταματάνε πουθενά. Γυρίζουν από εδώ για όλα τα παρατηρείτε.
0: Τι να κάνω, είμαι λίγο παρατηρητικός τύπος. Εξαρτάται την περίπτωση, γιατί μπορεί να περάσει και κάτι μπροστά μου και να μην το δω. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, και την ώρα που ψωνίζω εκεί και βλέπω πέφτει το μάτι μου σε κάτι λίγο ασυνήθιστο. Βλέπω ένα κύριο που τραβάει το καροτσάκι του μαζί με τη βάση μεταφοράς.
1: Δεν του έκανε εντύπωση ότι σέρνει μια σιδερένια κατασκευή? Έλα.
2: Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω γιατί. Έλα. Δεν μπορούσε να το βγάλει από εκεί, αλλά
1: και το πήρε όλο μαζί.
0: Όλο μαζί το πήρε και κουβαλούσε όλο.
1: Σου λέει κάπως έτσι θα είναι αυτή εδώ πέρα. Εγώ χρειάζομαι ένα καροτσάκι. Θα πάρω και αυτό μαζί, δεν πειράζει. Και θα το σχολίασε και μετά. Βρε παιδί μου, αυτή στο σούπερ μάρκετ αυτό, γιατί έχουν γιατί όλο αυτό το πράγμα από κάτω?
0: Λίγο. Και λέει, να βλέπεις τώρα τον άνθρωπο να κυκλοφορεί με το μικρό καροτσάκι και από κάτω μια τεράστια βάση σιδερένια να κουβαλάει και λες τώρα που πάει αυτός. Δεν θυμάσαι που θα έχει πάρει πρέφα.
1: Μια χαρά άνθρωπος, εντάξει. Τη δουλειά του την έκανε.
0: Να σου πω.
1: Δεν βρέθηκε κάποιος να πει ότι μην το παίρνεις αυτό μαζί, δεν είναι για.
0: Να σου πω.
1: Τι?
0: Έχω και από αυτό φωτογραφία.
1: Καλά, δεν τρέπεσε λίγο, να μην σε πετύχει κανένας. Παιδιά, αν δείτε τον τσαβάκο πουθενά, να προσέχετε. Κοιτάξτε. Να έχετε σηκωμένο το φερμουάρ, μην έχετε κανένα κουμπί ξεκούμποτο, κάτι.
0: Γιατί μπορεί και το, να μην κρατάει το κινητό στο χέρι, λέει. Γιατί τραβάει φωτογραφία.
1: Κατάλαβα. Μια χαρά. Ωραία.
0: Αυτά. Αυτό μου ήρθε.
1: Καλό ήταν, εντάξει.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην καθημερινότητα ζεις τώρα πια λίγο πιο τραγικά πράγματα, δεν ζεις αστεία.
1: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, κάποια μπορεί να είναι λίγο περίεργα, κάποια μπορεί να είναι αστεία. Αυτό τώρα ήταν
0: περίεργα,
1: αστείο.
0: Και περίεργα.
1: Είπε στον άνθρωπο μετά, αφήστε τη βάση, κύριε.
0: Όχι,
1: γιατί είναι εσύ, Δημήτρη?
0: Όχι.
1: Έπρεπε να του πει.
0: Τι να του πω?
1: Αυτό δεν είναι για να το κουβαλάτε, είναι για να βάζω τα καράτσια πάνω. Αφήστε το.
0: Όχι, θα ντρεπόταν και εκείνο άμα πήγαινε να το πω, γι' αυτό δεν είπα τίποτα.
1: Και τον άφησε κουβαλά και το βάρο τη σημερινή κατασκευή. Αμάγκεση πια. Φωτογραφία έχει να βγάλει. Να πα εκεί στον άνθρωπο να το πει.
2: Κι εγώ έχω μια ιστορία.
1: Για πες βρε Καλία κι εσύ.
0: Για να πάμε διαφημίσεις Καλία.
2: Δεν είναι ουστή, αλλά θα το πω.
0: Ναι.
2: Πήγαινα σε ένα μαγαζί για να συναντηθώ με ένα φίλο μου. Πήγαινα εκεί πέρα, λέω τι κάνεις, καλά. Θέλω να αφήσω το ποδήλατό μου κάπου, να το κλειδώσω με την κλειδαριά. Πήγαινω πίσω, έχει μια πολυκατοικία πίσω από το μαγαζί. Υπάρχουν σκάλες με κάγκελα και εκεί πέρα κάγκελα και άλλες σκάλες που κατεβαίνεις κάτω και πηγαίνεις σε άλλο δρόμο. πηγαίνω εκεί πέρα, το βάζω εκεί πέρα στις σκάλες που είναι τεράστιες, μπορεί να περάσει οποιοδήποτε. Και έρχεται ένας κύριος και με λέει, γιατί το βάζεις εκεί πέρα, δεν περνάει κόσμος. Πώς? Τεράστια σκάλα είναι. Τόσο στο μικρό μέρος, επειδή ήταν η σκάλα, τα κάγκελα και δίπλα είχε ένα μικρό μέρος. Και ήθελα να το βάλω εκεί πέρα. Από εκεί δεν μπορεί να περάσει κανένας.
1: Πώς... ήθελε, ενοχλήθηκε, βρε καλή.
0: Τι να σου πω. Κάποιοι ενοχλούνται, καλή.
1: Κάποιοι είναι και λίγο πιο παράξενοι.
2: Θα το βάλω εκεί πέρα στο δέντρο. Δίπλα.
1: Το έβαλε στο δέντρο.
2: Το έβαλε εκεί πέρα.
1: Δεν ενοχλούσε ούτε το δέντρο. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι, διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 8888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: ζωή του, διαβάζω.
1: Ναι.
0: Και μάλλον λέει είναι αυτός ο ένας, ο φίλος μου, mm-hmm. που νομίζει ότι το αίτημα φιλίας που είχε από τη Μόνικα Μπελούτσι ότι ήταν η ίδια.
1: Εντάξει. Γενικά είναι θλιβερό αυτό το ότι ο ένας στους 10 είναι, νιώθει ότι είναι η ζωή του καλή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θλιβερό. Τέλος πάντων.
0: Τρεις λέει λέξεις είναι που χαρακτηρίζουν την εποχή μας.
1: Γκρίνια, μύρλα και μιζέρια.
0: Mm-mm.
1: Α, τι.
0: Δεν εμπιστεύομαι κανέναν.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Η θετική. Πού πήγε στη σελίδα, θετική σκέψη.
0: Ναι, είναι θετική σκέψη.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, όμως δεν θα το κάνουμε εμείς τώρα αυτό. Ε, αστείες ιστορίες, δεν θα λέμε. Μην διαβάζεις άλλο. Εμένα, κοίτα, γκουάρντα μη. Κοίτα με εδώ. Έτσι. Αληθόρισε, κοίτα μένα. Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα κάτι μικρό που συνέβη, αλλά ήταν πάρα πολύ αστεία η συνθήκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι πάλι στο γραφείο. Είμαι με τον αγαπημένο μου συνάδελφο στο πλάι. Ας περιμένει λίγο η γραμμή να ολοκληρώσω την ιστορία και θα μοιραστεί μαζί μας.
0: Είναι στη γραμμή, στο εσωτερικό.
1: Λίγο ένα λεπτάκι. Λίγο. Ναι. Να περιμένει. Λοιπόν, έχουμε πάλι μια έτσι, ωραία καθημερινότητα. Αρκετή δουλίτσα. Κάποια στιγμή μπαίνει ένα κύριο μέσα. Έχω μια καρέκλα, ρε παιδί μου, μπροστά από το γραφείο. Πιίνεται στην καρέκλα. Στην κυριολεξία χύθηκε, δηλαδή πήρε αυτό το στυλ είμαι εγώ και κανένα άλλο. Έχει βάλει το χέρι πίσω από το κεφάλι, κανονικά. Οπότε εγώ ρωτώ, καλημέρα. Τι θα θέλατε. Και μου απαντάει, αφού έχει κάνει ένα δευτερόλεπτο να χτίσει αγωνία. Με κοιτάει στα μάτια με το χέρι πίσω και μου λέει, με βραχνή φωνή, εσύ θα μου πεις.
0: Και ξαφνικά λέει, ξυπνάνε οι μαντικές σου ικανότητες.
1: Γυρνάει ο συνάδελφος από πίσω, ο οποίος έχει κρατηθεί, δηλαδή έχει κοκκινήσει γιατί θέλει να γελάσει εκείνη την ώρα. Γυρίζει και μου λέει, έτσι πολύ φυσιολογικά, και μου λέει, άντε ρε Γεωργία, πες τον κύριο. Και εγώ είμαι.
0: Τι θέλει, μάντεψε επιτέλους. Μύρισε τα δαχτυλάκια σου.
1: Ναι, γιατί λέω, δεν μπορώ να σας πω ό,τι θέλετε. Θα πρέπει να μου πείτε εσείς.
0: Μα γιατί σε medium, δεν ήρθα.
1: Ναι, θα μπορούσα και δεν ξέρω που νόμιζα ότι ήρθε ο κύριος, αλλά ήταν γλυκούλης. Ναι, ήταν.
0: Να πάω στη γραμμή.
1: Να πάω στη γραμμή, να μην αφήνουμε.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Παλάδιος.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Παλάδιο. Τι κάνετε. Σας πεθυμίσαμε.
2: Γι' αυτό πήρα, να μην σας αφήσω έτσι. Και εγώ καμιά φορά με πεθυμώ. Άμα έχω ώρα να με δω στον καθρέφτη και πάω και κοιτάζομαι.
1: Κοιτάζεσαι, ναι.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά. Εξαιρετικό, να εδώ λέμε αστείες
2: ιστορίες.
1: Πάντα
2: καλά, πάντα καλά. Έχω κι εγώ μια ιστορία να σας πω.
0: Για να ακούσουμε την ιστορία σας. Ανυπομονούμε.
2: Το λένε και στο χωριό μου true story. Το λένε, δεν ξέρω σε εσάς.
1: Πολύ προχώ το χωριό σας, κύριε Παλάδη. Πολύ προχωρημένο, ναι.
2: Εγώ δεν ξέρετε, αλλά είμαι μηχανικός.
0: Ναι.
2: Και έχω αρκετούς πελάτες και στέλνω πάντα στην υπογραφή που έχει στα email μου. Πάντα από κάτω γράφει σκέψου πριν τυπώσεις.
0: Ναι.
2: Μια μέρα λοιπόν στέλνω ένα mail σε ένα πελάτη μου και με παίρνει τηλέφωνο γεμάτος αγωνία και με ρωτάει.
0: Τι να σκεφτώ.
2: Ρε Αντώνη, τι να σκεφτώ. Ρε Παλάδιο, συγγνώμη. Τι να σκεφτώ. Τι εννοείς. Γράφεις, λέει, σκέψου πριν τυπώσεις. Τι να σκεφτώ. Για τα επόμενα 5 λεπτά δεν μιλούσα γιατί ήμουν κάπου κομπανιόμουνα στο πάτωμα. Όταν σηκώθηκα του είπα, μη σκέφτεσαι τίποτα. Μη
0: ας το καλύτερα. Ας το καλύτερα. Μας κάνει κακό να σκέφτεσαι. Μάλιστα, φαντάζομαι έχετε ζήσει κι άλλα τέτοια.
1: Εξαιρετικό. Είναι ακόμη πελάτης σας ο κύριος.
2: Είναι top.
0: Εντάξει, από τις κορυφαίες λέει, γιατί μονίμως σκέφτεται όταν του στέλνω τα email.
1: Θα έπρεπε να το κάνετε δουλειές τζάμπα.
2: Ούτως ή άλλως τζάμπα μας φέσωσε αυτός, έφυγε και μας φέσωσε.
1: Και φέσωσε, χωρίς να το σκεφτεί καθόλου.
2: Σκέφτεται πώς θα μας πληρώσει τόσο καιρό άνθρωπος, αν είσαι κακή εσύ.
1: Να βρε και εσύ, να. Απασχολεί το μυαλό του με άλλα πράγματα, ο ανθρωπάκος, εντάξει.
0: Και εσύ το έβαλες πολλές σκέψεις, γι' αυτό δεν του περνάει καν από το μυαλό να σε πληρώσει. Σκέφτεται
1: άλλα πράγματα. Και θα λέει, άντε βρε και τον ηλίδιο του μηχανικού να πούμε, τον είπα, μου στείλε ένα email και σκέψου πριν. Τι να σκεφτώ. Έχω τόσα πράγματα στο κεφάλι μου και αυτού, θα σκέφτομαι.
2: Θα σας αφήνω τώρα, καλή εκπομπή.
0: Σας ευχαριστούμε. Κύριε Παλάδη, συγγνώμη, μια ερώτηση να σας κάνω, γιατί τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Τον καφέ.
1: Αμάν και εσύ με τον καφέ, λύσαξες.

0: Σέξες με το καφέ
1: σας τον κέρασε.
2: Γιατί αυτοί είστε.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας, καλό βράδυ.
2: Γεια σας, γεια.
1: Γεια, γεια. Τι να πω τον άνθρωπο, τον έχεις έτσι και περιμένει. Ένα καφέ είπαμε.
0: Έλα, θα τον κεράσω, μην κάνεις έτσι.
1: Ακόμα.
0: Δεν μου δείξεις ταυτότητα. Άμα μου δείξεις ταυτότητα παλάβιος, θα τον κεράσω.
1: Είσαι παράδεκτη.
0: Καλό ήταν αυτό, ωραίο.
1: Και δικές σας ιστορίες 2541-066-604 και 2541-066-605 περιμένουμε.

0: Άκου το καινούριο που βρήκα. Ξεκινήστε, λέει, τη μέρα σας με γυμναστική. Αυτό είναι, ταιριάζει απόλυτα σε σένα.
1: Γιατί με ταράζεις, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ταιριάζει απόλυτα σε σένα.
1: Ναι, ναι, για συνέχισε. Ναι.
0: Ξεκινήστε, λέει, τη μέρα σας με γυμναστική.
1: Αυτό ήταν τώρα εσύ αυτό που είπες τώρα.
0: Όχι,
1: αυτό
0: ήθελε... έχει κι άλλο.
1: Ναι.
0: Κάνω παύση για να δώσω λίγο έμφαση. Γιατί το κάνεις.
1: Ναι, για πες.
0: Λες και το να σηκωθείς λέει από το κρεβάτι δεν είναι από μόνο του.
1: Έλατε. Τώρα μιλάς σωστά.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Έκανα παύση για να σου δώσω.
1: Τώρα μιλάς σωστά. Γιατί αν δεν το έλεγε το άρθρο, θα το έλεγα εγώ. Δηλαδή για να σηκωθείς δεν θέλεις κούραση.
0: Είναι μια κούραση, μια γυμναστική που σε εκφράζει, παιδί μου. Δηλαδή σε βλέπω και είναι σαν να κάνω εικόνα. Διαβάζω αυτό και λέω Γεωργία.
1: Δεν σου είπα που καθόμασταν με τη σταυρούλα στο μπαλκόνι και περνάνε και τρέχουν από κάτω άνθρωποι. Πηγαίνουν να τρέξουν στο γήπεδο. Και το συζητάμε, γιατί το είχε δει και στο TikTok, κάπου το είδε τέλος πάντων, και γυρίζει και λέει, κοίτα, αυτός τρέχει. Και να φανταστείς, δεν τον κυνηγάει κανένας. Έτσι, από μόνος του. Σαν να είναι κάτι λάθος, όλο λάθος είναι. Τέλος πάντων, ναι.
0: Έχω διάφορες ιστορίες.
1: Εγώ έχω
0: ξέρω...
1: και μία που έχει κάνει η γιαγιάκα μου.
0: Και εγώ έχω μία που έχει κάνει η γιαγιάκα μου αστεία. Θέλεις να πεις... Εσύ.
1: Ναι, θα πω, είναι πολύ σύντομη. Ναι. Στα παλιά τα χρόνια υπήρχαν τα τηλέφωνα, αυτά με το καντράν που το γυρνούσα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν πάρα πολύ τη μόδα να τα ντύνουν αυτά τα τηλέφωνα.
0: Βάζανε πετσετάκια.
1: Βάζανε πετσετάκια ή βάζανε και σκληρέ θήκε από πάνω, εκεί που το ακουστικά από πάνω, και σκληρή θήκη. Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο. Και βλέπουμε τώρα τη γιαγιά μου, έχει σηκώσει τη θήκη και λέει, ναι, δεν απαντάει κανένα. Δεν ακούει, δεν μιλάει κανένα, βρε Δέσποινα. Και το ξανακλείνει το τηλέφωνο. Κλείστο, λέει, κλείστο, για αυτό το σηκώσω εγώ. Κανονικά. Τι να κάνει.
0: Τι να κάνει. Αυτό, εκείνο της ήρθε εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, η γιαγιά μου...
1: Έχω και μια άλλη ιστορία πολύ αστεία που έγινε, αλλά θα την πω μετά. Πες εσύ πρώτα.
0: Λοιπόν, η γιαγιά μου έχει συγχωρηθεί η γυναίκα και στην Αθήνα έμενε και την πρόσεχε η θεία μου. Στα τελευταία της είχε πάθει, παιδί μου, άνοια. Μάλλον Αλτσχάιμερ είχε πάθει, ξεκινήσει Αλτσχάιμερ, αλλά είχε και διαλύσεις. Γενικά πηγαίναμε, μας έβλεπε, ποιοι είστε εσείς, μετά από λίγο μας θυμότανε. Μας έβλεπε, α, ήρθαν τα παιδιά μου. Ναι. Το γνωστό που συμβαίνει. Και μας περιγράφει τώρα η θεία μου μία σκηνή καθημερινότητας. Είναι το σπίτι του, τέλος πάντων, εκεί που είχαν τη γιαγιά, ακριβώς απέναντι ήταν η τουαλέτα, η οποία είχε ένα μικρό παραθυράκι, το οποίο έβλεπε στο διάδρομο που πήγαινες προς το σπίτι. Αλλά και στο διάδρομο είχαν βάλει τραπεζάκια, τέτοια αυτά. Ήταν ένας φαρδής, μεγάλος διάδρομος, τέλος πάντων, που έβγαινε προς τον μπαλκόνι. Πες το, μια εσοχή του μπαλκονιού, να στο πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το παραθυράκι έβλεπε εκεί. Έχει καθίσει η θεία μου έξω. Η γιαγιά είναι ακριβώς απέναντι, ας πούμε, και βλέπει προς το παραθυράκι αυτό. Είναι ανοιχτή η πόρτα της τουαλέτας. Και βλέπει το παραθυράκι. Και επίτηδες το κάνανε έτσι για να κάθονται εκεί στο μπαλκόνι και να ρίχνουν μια ματιά μέσα τι κάνει, ας πούμε, η γιαγιά από το παραθυράκι. Και έρχεται, κατεβαίνει η άλλη μου θεία από πάνω, γιατί μένουν στην ίδια πολυκατοικία. Και ρωτάει την θεία μου που την πρόσεχε, λέει, τι κάνει η μαμά, λέει, είναι καλά. Λέει, καλά είναι, να δες την, λέει, εκεί στο παράθυρο. Κάνει το κεφάλι της έτσι η θεία μου και τη βλέπει απέναντι η γιαγιά βλέπει ότι την κοιτάζει και ξαφνικά κουκουλώνεται.
1: Ναι.
0: Και λέει, την κοίταξε, λέει, από το παράθυρο. Και ξαφνικά, λέει, κουκουλώθηκε, έβαλε την κουβέρτα της, λέει, και κουκουλώθηκε μόλις με είδε. Λέει, τι έπαθε. Λέει, δεν ξέρω. Πηγαίνουν μαζί μέσα και τη βλέπουν τη γιαγιά κουκουλωμένη. Και τη λένε, τι έπαθες, ρε μάνα, λέει, γιατί κουκουλώθηκες. Λέει, δεν μπορώ να σας πω. Λέει, γιατί δεν μπορείς να μας πεις, τι έγινε. Έχω τρομάξει, λέει, τώρα. Γιατί, λέει, τρόμαξες, τι έπαθες, γιατί κουκουλώθηκες. Λέει, πες μας, βγάλε ρίτο, θα σκάσεις, λέει, κάτω από τα σκεπάσματα. Τι έγινε, τις κατεβάζουν τα σκεπάσματα κάτω. Τι λένε, τι έγινε, ρε μάνα, τι έπαθες, λέει, γιατί κουκουλώθηκες. Άστα, κορίτσι μου, άστα, λέει, τι έπαθα. Λέει, τι έπαθε. Είδα, λέει, και απέναντι στο παράθυρο το χάρο που ήρθε να με πάρει.
1: Αγιαβρίου μου. Την είπε και χάρο τη θεία.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
4: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: 20 λεπτά πριν τις 9, πριν κλείσει και η σημερινή μας εκπομπή, κατάλληλα κατάλληλα, εδώ στον Star 888, συνεχίζουμε και παίζουμε την καλύτερη μουσική και μοιραζόμαστε μαζί σας αστείες ιστορίες από τη δουλειά και από τη ζωή μας γενικά.
1: Να πω ότι μαζί μας και σε αυτό το μέρος της εκπομπής είναι ο Big Charlie στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Εσείς που ψάχνετε να βρείτε όμορφα διακοσμητικά για το σπίτι σας ή θέλετε να οργανώσετε περισσότερο το σπίτι σας, θα βρείτε όλες τις λύσεις και ό,τι καταλληλότερο μπορείτε στις καλύτερες τιμές εκεί στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Φυσικά στο Big Charlie, στην τεράστια ποικιλία που θα συναντήσετε εκεί και σε παιχνίδια αλλά και σε γραφική ύλη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις άλλη ιστορία να μοιραστείς μαζί μας?
1: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι άλλο.
0: Που έχω μία, θα την πω. Λοιπόν, θα προσθέσω το πόσο γίνεται πιο γενικά, γιατί είναι πολύ ειδική η κατάσταση.
1: Έχω κι άλλα, αλλά είναι κάποιες τέτοιες.
0: Ναι,
1: που
0: θα προσπαθήσω
1: να
0: το πω.
1: Πεις,
0: λοιπόν, τέλος πάντων, είμαι σε μία. Η φύση της δουλειάς μου είναι τέτοια που τέλος πάντων επιβλέπω κάποιο είδους εξετάσεις κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι όταν οποιοδήποτε άνθρωπος υποβάλλεται σε μια διαδικασία εξετάσεων έχει ένα άγχος λίγο παραπάνω. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Ναι, κάποια στιγμή εξετάζεται ένα
1: δεν
0: παλικάρι.
1: Δεν είναι πολλά χρόνια που. Ναι. Γιατί είμαι μικρός ακόμα.
0: Εξετάζεται ένα παλικάρι, μην δίνεις άλλα στοιχεία. Εσύ είπαμε, ναι, θα το πω γενικά.
1: Ναι.
0: Εξετάζεται ένα παλικάρι, ο οποίος τυχαίνει να είναι ανιψιός ενός συναδέλφου.
1: Ναι.
0: Ο συνάδελφος συγκεκριμένος φημιζόταν για το κοντοσούβλι του. Έκανε εξαιρετικό κοντοσούβλι. Τέλος πάντων, καμία σχέση εξετάσεις βέβαια με το θέμα του φαγητού. Παρ' όλα αυτά τελειώνουν τέλος πάντων οι εξετάσεις. Είναι δίπλα και ο δάσκαλος που του μαθαίνει. Είμαι εγώ και το παιδί. Και ρωτά, αφού έχει τελειώσει ας πούμε η εξέταση, δεν του έχω πει ακόμη το αποτέλεσμα. Ρωτάω τώρα, λέω, φίλε μου, θέλω να μου πεις την καλύτερη συνταγή για το καλύτερο κοντοσούβλι. Οπότε έχει σταματήσει, έχει κοκαλώσει, γυρίζει έντρομο στο δάσκαλο, σοβαρά όμως, και γυρίζει και λέει, και αυτά πρέπει να τα ξέρω. Το πουλάκι μου.
1: Σου λέει τι, είναι δυνατό να κάνεις αυτό που κάνεις χωρίς να ξέρεις τη συνταγή από το κοντοσούβλι?
0: Ναι, το
1: δηλαδή,
0: πίστεψε.
1: Πού πας ρε φίλε, πού
0: πας? Πίστεψε, ήταν έντρομος. Το χαλάζω, όχι βρε πουλάκι μου, πλάκα σου κάνω. Λέω, γι' αυτό γύρω το λέω, δεν χρειάζεται να ξέρεις συνταγή για το κοντοσούβλι. Αλλά το πίστεψε.
2: Και εγώ το ίδιο έχω και εγώ άγχος στις εξετάσεις.
0: Να μην έχεις βρεκαλιά. Οι εξετάσεις τίποτα δεν είναι. Είναι ένα μέρος
2: αυτή
0: της
2: την εβδομάδα, μας. Όλη αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Οι εξετάσεις, καλή, είναι μια πρόκληση.
2: Ναι.
1: Δεν πρέπει να το βλέπεις σαν ότι έρχεται η καταστροφή του κόσμου. Είναι μια πρόκληση.
2: Όχι, δεν λέω ότι είναι η καταστροφή.
0: Σιγά πια. Ξέρεις πώς εξετάσεις θα περάσει τη ζωή.
1: Προετοιμάζεις τον εαυτό σου και βάζεις τα δυνατά σου. Και
0: τα δυνατά σου τα βάζεις, ναι. Όταν δεν είσαι πολύ αγχωμένος, το άγχος πολλές φορές μας οδηγεί να μην αποδίδουμε τόσο καλά όσο θα μπορούσαμε να αποδώσουμε αν ήμασταν λίγο πιο χαλαροί. Δηλαδή ας σκεφτείς ότι εντάξει, και τι έγινε, είμαι προετοιμασμένος, αυτό έχει σημασία. Να είσαι προετοιμασμένος για αυτό που πας να εξεταστείς.
1: Ναι, να προετοιμαστείς σωστά.
0: Από εκεί και μετά θα πεις, θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο.
2: Ναι, ενώ δηλαδή στα άλλα γυμνάσια τώρα δεν κάνουν εξετάσεις όλη αυτή την εβδομάδα. Στα μουσικά όμως κάνουν. Από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή κάνουν εξετάσεις.
1: Τι ώρα μαθαίνεις καλία?
2: Τρομπέτα κάνω. Το είπα και την προηγούμενη φορά όταν ήταν.
1: Ναι, το είπα και την προηγούμενη. Ναι, θυμάμαι που έπαιζε και τρομπέτα στο.
0: Σε ποια μαθήματα?
1: Τώρα, έπαιζε τρομπέτα στο.
2: Δευτέρα.
1: Στου Δήμου την.
2: Στη Φιλαρμονική.
0: Στη Φιλαρμονική, ναι, θυμάμαι που το είχε πει. Το είχε πει, ναι, το θυμάμαι. Τι εξετάσεις δίνεις, καλία μου?
2: Δευτέρα δώσαμε σολφές. Τρίτη δώσαμε βυζαντινή. Σήμερα δώσαμε ταμπουρά.
0: Ναι.
2: Αύριο θα δώσουμε όργανο επιλογής. Γιατί όποιος θέλει να πάει μουσικό μπορεί να επιλέξει το όργανο που θέλει. Σε αυτό το όργανο, αυτή την Πέμπτη, έκτη ώρα δεν ξέρω πότε, θα γίνουν εξετάσεις για το όργανο επιλογής και Παρασκευή θα γίνει το πιάνο.
0: Να, δηλαδή κάθε μέρα.
1: Και πιάνο,
2: ναι, ενώ στο τμήμα μου γίνονται αυτό το πράγμα.
1: Α,
2: σε Β' γυμνασίου, Γ' γυμνασίου, η Λύκειο έχει
0: άλλο είδος πρόγραμμα.
1: Ναι. Εσύ μαθαίνεις δηλαδή και πιάνο?
2: Είναι υποχρεωτικό να μάθεις ταμπουρά, πιάνο, αυτό.
0: Μα. Σου αρέσει καλιά?
2: Ωραίο είναι, ναι.
0: Αυτό έχει σημασία, να το γουστάρεις.
1: Ό,τι όργανο και να μάθεις, πάρα πολύ καλά είναι. Και ό,τι μουσική και να μάθεις, πάρα πολύ καλά.
0: Καλά, εσύ τι θα έλεγες άλλο, προφανώς, ναι. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα η μουσική.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, να μην έχεις άγχος και να περνάς καλά.
1: Μην διστάζετε, ναι. Έχουμε ακόμη ώρα. Μπορείτε να πείτε τη δική σας ιστορία στο 2541-066-604. Πάω, τραγουδάκι είναι ο Έλληνα.

0: Έρχομαι να ακούσουμε τα τραγούδια αυτά, ε.
1: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που τα μεταδίδεις, γιατί πραγματικά.
0: Δεν μου βάλες πρόκληση όμως σήμερα. Τη βρήκα από
1: μόνος
0: μου.
1: Σε άφησε ελεύθερο.
0: Είδες.
1: Σε άφησε ελεύθερο. Τα πήγαινες τόσο καλά, γιατί να επέμβω. Mm. Μια χαρά ήτανε.
0: Συνήθως τη βάζεις την πρόκληση πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
1: Ισχύει. Ισχύει. Μάλιστα, και κάπως έτσι φτάσαμε 10 λεπτά πριν τις 9.
0: Ναι, άλλη ιστορία δεν έχεις να θυμηθείς να μας πεις?
1: Άλλη ιστορία έχω. Έχω μια ιστορία της γιαγιάς μου πάλι. Βασικά δεν ήταν ακριβώς η γιαγιά μου, τη γιαγιά μου της το είχε περιγράψει αυτή που την έζησε. Λοιπόν, ήταν μια φίλη που ήταν μεγάλη μορφή, ρε παιδί μου, εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε για τα παλιά χρόνια. Τέλος πάντων, η συγκεκριμένη κυρία δούλευε στα καπνά. Μια μέρα καθόταν στο μπαλκόνι και πέρασε μια άλλη κυρία κάτω από το μπαλκόνι και εκφράστηκε άσχημα για αυτές τις γυναίκες που δούλευαν στα καπνά. Οπότε ξεκινάει αυτή και περιγράφει την ιστορία στη γιαγιά μου. Βαγγελίτσα. Τι λέει, της λέει. Μόλις άκουσε τι είπε, εγώ κοιτάω, βλέπω ποια είναι. Την τύπωσα. Δεν την ξεχνάω μη τίποτα. Περνάει καιρός, εγώ θα βρω την ευκαιρία, Βαγγελίτσα, θα της το ανταποδώσω αυτό που είπε. Περνάει καιρός, πηγαίνω με τον άντρα μου στο σινεμά. Χαμός μέσα στο έργο, Βαγγελίτσα μου, πολύ κόσμο είχε. Είχε μόνο μια θέση μπροστά, μία μόνο. Ο άντρας μου δεν είχε να κάτσει. Πηγαίνω εγώ, αυτός περιμένει. Κάθομαι, πριν σβήσουν τα φώτα, πώς κάνω μια έτσι, Βαγγελίτσα, καθόταν δίπλα μου.
0: Τώρα σε τύπωσα εγώ.
1: Μόλις σβήσαν τα φώτα, Βαγγελίτσα, γυρνάω την αστράφτου δυο σκαμπίλια. Την αστράφτου δυο σκαμπίλια, Βαγγελίτσα. Αυτή άρχισε. Καλέ, μπα, τι είναι αυτό? Εγώ, Βαγγελίτσα, κυρία, σηκώνομαι, τη λέω. Σου στήκα, λέει, και δεν μπορώ στην ανησυχία. Σου λέει αυτή η τρελή. Σηκώθηκε, έφυγε. Γύρισε εγώ, κυρία, φώναξε. Έλα, άντρα, μάδια, η θέση. Μιλάμε. Όταν μου το περιέγραφε αυτό, πολύ γέλιο είχα ρίξει.
0: Λοιπόν, εμένα περισσότερο θα μου πήγαινε το σκηνικό ότι την τραβάω δυο τσιμπιές.
1: Όχι καλή, την άστα τη γυναίκα την τυχοστούκιζε, αλλά μέσα στο σκοτάδι, άλλη τη ήρθε ξαφνικό. Σου λέει, ποια είναι αυτή που με βαράει εμένα, γιατί κατρελή είναι. Καλέ, τι φάξα, φωνάζει η γυναίκα. Αυτή εγώ, Βαγγελίτσα, κυρία. Σωστή καλέκι, δεν μπορώ στην ανησυχία. Σηκώθηκε η γυναίκα.

0: του δώσε όμω. Του δώσε σήμερα. Του δώσε σήμερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Τετάρτη, είναι μεσοβδόμαδα. Χρειαζόμαστε και μια
1: εκδοχή. Λίγο έντονη. Την να το γουστάρει. Πώ το αφού δεν πήγαμε
0: μετά. Γιατί γελούσες προηγουμένως, θέλω να μου πεις.
1: Αφού δεν πήγαμε μετά, τώρα τουλάχιστον ευχαριστηθούμε εδώ με άλλους τρόπους.
0: Μια χαρά, υπέροχα.
1: Διαβάζω ατάκες και έχω παθεί τέτοιο. Λοιπόν, λέει, χασμουριέμαι και για να μην πάει χαμένο χώνο και ένα μπισκότο.
0: Δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος.
1: Λοιπόν, επόμενη, γιατί ήταν μαζεμένες τώρα. Λοιπόν, θα πεθάνω, λέει, και δεν θα μάθω αν στα χειριστήρια των air condition η χιονοστιβάδα εννοεί ότι έξω κάνει κρύο ή ότι θέλουμε να κάνει κρύο μέσα. Λέει, κανονικά λέει, όπως τα ζώα χάνουν το τρίχωμά τους την άνοιξη, έτσι και εμείς λέει πρέπει να χάνουμε τα κιλά, τα περιττά κιλά για το καλοκαίρι.
0: Θα έπρεπε, αλλά δεν, όχι, όχι. Όσο χώνουμε τα μπισκότα δύσκολα, Δημήτρη μου, να μην σε στεναχωρήσω.
2: Αυτό είναι μια λύση.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ καλή λύση, καλία. Λοιπόν, και επίσης. Λέει, δεν ήξερα, λέει, πως η δύναμη έκρυβα μέσα μου μέχρι που σήκωσα τον τριθέσιο καναπέ για να βγάλω το χαλί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Αχ, παιδί μου.
0: Γι' αυτό κάθεσαι και γελάς εσύ τόση ώρα.
1: Λέει, τι... τι κάθεσαι, λέει, στο χόλ τόση ώρα.
0: Γιατί να μην κάτσω.
1: Ο γιατρός είπε, λέει, να κάνω μια ώρα διάδρομο. Δεν μπορείς να πεις, είναι
0: καλό.
1: Πολύ ωραίες ατάκες.
0: Καλό, καλό,
1: λέει,
0: καλό.
1: Δεν
0: καλό.
1: Καταλαβαίνω την ευφυΐα, λέει, της ατάκας. Όταν εσύ πήγαινες, εγώ ερχόμουν. Είναι σαν να λέει ότι έκανα την ίδια μπιπ. Μου μπιπ. Ναι. Αλλά σε διαφορετικούς χρόνους.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω την ευφυΐα της ατάκας. Όταν εσύ πήγαινες, εγώ ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να λέει ότι έκανα την ίδια μπιπ, ναι, αλλά σε διαφορετικούς χρόνους.
0: Εντάξει. Καλό.
1: Πες μου, λέει, κάτι έξυπνο.
0: Έξυπνο.
1: Πες μου κάτι έξυπνο.
0: Κάτι έξυπνο.
1: Δεν θα το καταλάβεις.
0: Γιατί,
1: όπως έκανες και εσύ τώρα.
0: Μου είπες, πες μου κάτι έξυπνο και είπα κάτι έξυπνο.
1: Δεν θα το καταλάβεις, σου είπα.
0: Απάντηση ήταν αυτό, δεν θα το καταλάβεις. Ξυπνάδες αυτές τις κρυάδες.
1: Λοιπόν, πες καλία μου.
3: Πάντως πολλές ερωτηματικές παύσεις.
1: Πολλές ερωτηματικές παύσεις, έτσι πρέπει. Πώς θα δώσεις έμφαση.
0: Ερωτηματικές παύσεις.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
0: Ναι, Θαρρής.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 και πάλι εδώ στον Star 88. Πιστεύω να σας διασκεδάσαμε, κάναμε λίγο τα χιλάκια σας να...
0: Πώς να, πάρουμε την άνοδο, να πάρουν την άνοδο, έτσι, κλίση,
1: ναι, να χαμογελάσουν. Εσείς μένετε συντονισμένοι φυσικά στο Star 88, το ραδιόφωνο που το θέλουμε. Οι 24 ώρες το 24ωρο η αγαπημένη μας μουσική είναι εδώ για να μας κρατάει συντροφιά όπου και να βρισκόμαστε. Εμείς είμαστε όμως και κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 6, στην εκπομπή. Κάθε φορά μου κοροϊδεύει η Καλία. Με την εκπομπή Συνθέσεις του Χρόνου.
0: Εγώ τον κοροϊδεύω.
1: Και μου έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει και μια μέρα και δεν έχει έρθει ποτέ.
0: Θα δούμε, θα έρθει και αυτή η μέρα.
1: Ναι.
0: Όταν θα πάψεις να την διαφημίζεις μέσα από τη δική μας εκπομπή.
1: Η αποκάλυψη. Όπως διαφημίζω και αυτή την εκπομπή από την άλλη.
0: Έτσι δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν ακούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Καλά να πάμε στον τελικό, καλή Eurovision, όλα αυτά.
0: Αχ, καλή, και θα έχουμε χαμό, θα κάνουμε σαματά την άλλη Τετάρτη. Χαμό θα γίνει, θα τα σχολιάσουμε όλα.
1: Δεν σχολιάσαμε τα κακό σκήμενα της χθεσινής μέρας. Το κάναμε επίτηδες όμως, να ξέρετε.
0: Εννοείς για την Eurovision?
1: Όχι.
0: Τι εννοείς?
1: Για όλα αυτά που έχουν συμβεί, Γεωργία, τη χθεσινή μας μέρα.
0: Α, εσύ το σοβαρεύεις, το είπα, αλλού, ναι, το πας εσύ. Ναι, εντάξει,
1: αυτό.
0: Εντάξει,
1: δεν,
0: εντάξει.
1: Το κάναμε, ναι, επίτηδες, να ξέρετε. Ναι. Δεν είμαστε
0: ανέστητοι.
1: Το κάναμε επίτηδες, δεν το
0: είμαστε
1: σχολιάσαμε.
0: Είμαστε η ελαφρότητα της Τετάρτης.
1: Ακριβώς. Ήταν η επιδίωξή μας να μην σχολιάσουμε αυτά που έγιναν χθες.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Κάτσε να χαιρετήσω και εγώ καλή. Ή μάλλον όχι, χαιρέτε εσύ πουλάκι μου και μετά εγώ.
3: Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα. Καλό δεύτερο ημιτελικό στη Eurovision.
0: Αύριο
3: πάμε,
0: είναι.
3: Ελλάδα.
0: Πάμε Ελλάδα. Πάρα πολύ Ελλάδα. Καλά τα λέει ο Καλλίας. Λοιπόν, με ένα στόμα, μια ψυχή, μια φωνή, σωστά. Να είστε καλά, ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Θα βρούμε θεματάκια να πούμε. Σίγουρα θα ακούσετε την καλύτερη μουσική. Οπότε σας περιμένουμε την άλλη Τετάρτη εκεί γύρω στις 7.
1: Bye bye. Γεια σας.

φάση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ, που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει, το ίδιο

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
9: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
10: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
11: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
12: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
13: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
14: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

φυσιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
9: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: ακούς Star 888.
1: Όπου να είναι θα έρθω να σε βρω και το μυστικό μου να σου πω. Το ψάξα πολύ.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

παιδιά σου είναι ίδια ο μπαμπάς τους. Ευτυχώς όμως πήραν των ματιών σου το μπλε. Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά μου. Το δικό μου για πάντα ήταν για σένα ποτέ. Τόσα χρόνια

Σ' αγαπώ, σ' αγαπάω, συνειρημένο ή όχι, είναι πια χαραγμένο στις καρδιάς τις ρογμές. Όσο ζω κι αναπνέω ξεχυλίζει, αν ο αίμα βουίζει, αγατή στις σκεπές.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση. Όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
10: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
11: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Αγουχαούτα!
11: Φτάνει.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
12: Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
13: Το περπάτημα και το τρέξιμο είναι δωρεάν. Μπορούν να γίνουν οπουδήποτε και βοηθούν πολύ στην απώλεια κιλών. Επίσης, με την εναλλαγή στην ένταση ή την προσθήκη βαρών, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια σειρά προπονήσεων που θα βελτιώσουν την καρδιοαναπνευστική υγεία, θα ενδυναμώσουν το σώμα και θα ανεβάσουν τη διάθεσή μας. Φροντίζοντας τη φυσική μας δραστηριότητα, ζούμε καλύτερα.

0: 88.
1: Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγγελα και στη ψυχή σου,

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη

0: ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
3: Τι πίνεις?
4: Καφέ. Ελληνικό.
3: Πώς το έπαθες?
4: Έχω ξαναπιεί.
3: Σου αρέσει?
4: Όχι, μόνο η κρεμούλα μου αρέσει.
3: Ποια κρεμούλα?
4: Αυτή που έχει κάτω-κάτω.
3: Πέστονται και μετά λέω γιατί είσαι έτσι.
4: Πώς?
3: Έτσι.
2: Ακούτε Star 888.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την πρόβα.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

0: τηλέφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.

με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι.

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

το δέρμα. Λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ